online και η αγαπημένη τσέξ να οφείλει τη τσέξ με τα χαστά μας. Το ένα, η μοντά είναι τα και όνομα χωριά και αγαπημένη τσέξ αν υπηκίνα μου συνεισύνει τη τσέξ και υπηκίνα μου χωριά και κόστη να κάνω μου κάπου με τα πόρτς. Που όχι να πω νομπορά να πένω έχω να κατεριπώσει όν τον χρόνο αν τσέξ και χάπω και αν κόστη να κόχει με τα πόρτς. Ότι εννοώ είναι χάπω και να κυπατάει αν τα γονιμή. Κάνε για ειδίκια μου κάνεις σειρά και νίκα με τα ταρίκη Ιωάννα για bank account το όπις είναι τσέξ με τα customs ο ρίτα και με έναν πανταρπούν και email να κόνουν να υπάει τσέξ με έναν πανταρπούν Ισούα αουάκια ουα το ουα να βανούα αχέον ουα και Ισούα ουάκια ουα το ουα να βανούα αχέον ουα και Ισούα τενουάκια τα προτενούα Ισούα Ισούα Ισούα και όπις είναι τσέξ με έναν hit πάντα υπάει ρίκια Ισούα ουάκια ουανούα το ουανα το ουανα νημε ουανούα Ισούα ουάκια ουανούα το ουανα το ουανα νημε ουανούα μάγαν τε τσέξ αρή Λονδόν ή Κρίσμες και email να έχουν τσέξ at mfeb.gov.ki υπουγήν τε χάσταμ τα ρεπό νάμπα Ισούα νημε ουανούα το ουανα ουανούα νημε ουανούα το ουανα αρή πέσο ο Ισούα νημε ουανούα ουανούα το ουανα ουανούα το ουανα ρουέ ουαμάγαν τα χάσταμ σε Λονδόν και email να έχουν info at kirbescustoms.gov.ki Καμπράπα, μείνουν τα καμισίνα με τα τσέξ.

Όταν ήραν στην Μεφρή, καρέκια μότα φωντσίν, έγινε η κανόνα τεπούπου ότι τα αράτε μανι. Ακέτα κανάνα, θα βαραντικά η αναστό αβότα φωνή που κέν πόκαμ. Έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά. Κόνα τέλει με το αντέμε, με αβότα φωνή τάινα. Όταν ήραν καν η πιτάν σεν να κον τίσεν, καρέκια αν καν τίσεν με μάγαν να κοβότα φων, αν τα ουρά είναι πενκαρινά και να μ' τα ρεπούν πετά η αιωέκουα. Θα βαρύραν καν, αγώνα το με τάινα κο, με αβότα φων. Τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά. Υποκέν πανλήν τον ρόμονα. Τα πω αμτάτα σε μικάι, νόρι αεραπόρο ρόι, κάμετερο υποκέν. Κοκονάνα πενκαπού, ακανουάν αμτάτα σε, με νωρίαν τεστά, το ουάνα, το ουάνα, το ουάνα, το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά ιανκάι, Vodafone together we can. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκιν αμτάτα να κοιερόμ. Τα κουπένα κοιαμ κόρακι, κυρόρόμ, με ναμταρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μου πανιτάνιρα.

Space Agent, να κοιμή επισήνες η ονσάου ταράβα αντάπα και η έγινα network Vodafone, τάμ να με ούρι. Κοκαίνα μου ανεκαρικέρι και αμκαρικεμάνε η γαρικήν πάει να μιστώ, γανα χωρίκυπα Space Agent, κοκονάνε που οκία χαστάμα υποκίνα για καρινεμάνε που ομάνε είτε τα ιέρια καίνα νοία είναι νόντα μου community άνε. Με ικάμνε, ο ένα κονάντε και αμκαρικεμάνε με αμτά ιένι καρινεμάνε όπου ομάνε ακία κοκορόια να κοντά μου χαστάμα. Στην ακαταυρώ τε training για και από όνα, ο αμταυρώ είναι που οκή κο υποκίνη θα πήραν να μου καρικήρα και αλλιώ. Πανάκια, αμκανάγα και αμταρώ αμένια. Κατά ίδια που οκή αραπότα Nome tava, ane ya ka temane ka riona, na ke kapongana ra ka tan temane ipo ken da tairian, ke ka wa kira na yamane, ne kapongana aya tarepon. Kana ko tau roi, pa ko kan ti kita ten tai sa agent, a tareponi ara nampa, aya ke apona, a wowa, a ke a wowa, ke tarepon na koni suwa tenua tawana, a wa ke a ke a wowa ruai wa, ke suwa tenua ke, Awa kia kia wanuwa ni mea uwa ipo kini poka. Mpesa te sakapipiti ya mafuri inano ni mea uwa.

Όταν ήραν σιν με φρύ, καρικιά μου όταν φωνήσιν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φόνη που κίνει που όκαμ. Για και ο πιότι, τα ήταν παρά. Το να τε είναι το αντό με, με από τα φόνη τα είναι. Όταν ήραν η κανή πιτάν σιν να κον ήσιν, καρικιά μου καν ήσιν να μάγαν να έχω τα φόνη, αν τα ουρά είναι πενταρή να κι να μ' τα ρεπούν πετά για εγώ έχω. Τα βαρήραν καν, από να το με τα είναι από, με από τα φόνη. Τα ρεπούνια, αντρίφ, τα γόνα ακιά ακιά. Υπόκειν πανελίντων γρόνα. Καπού αμπάτα σε μκάι, ανώρι αεραπόρο ρόι, κανατερό υποκείν. Κοκονάνα πεν καπού ακανουάν αμπάτα σε μενρίαν τεστά, το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι, ιαν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone Ιαν σιπάκι να μπάτα να κοίγε ροάμ. Καπού πένα κοίγε μκόρακι και ροάμ με να μπαρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη αρινία mobile data gifting και broadband data gifting με κανακόν να μπαίνει τάγκυρα.